0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω και αφήνω.

Απόψε που θα φύγω εσύ θα φταις, για το τι έκανες δεν σκεφτήκες και γκρέμισες μέσα σε μια στιγμή όσα χτίσαμε.

βαθιά που πρέπει να βουτήξεις. Να τη χάρεις από ψηλά κι από κοντά να σκύψεις. Αν δεν μπορείς με μια βουτιά το βάθος της να αντέξεις.

να αναθυμίζει. Και να μου λέει μες στη ψυχή νομίζει πως κερδίζει. Αλλά κερδίζει.

Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: εκείνους που τους είχαν αγαπήσει.
1: Σκίες αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν μυθικές διαδηλώσεις γεμάτα ασθενοφορά και τη

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή, ψεύτικο δάκρυ.

τράβηξα να το βρίσκεσαι μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι Jane.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Θες να με σώσει.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

0: Ελληνική εστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με στήματα χημίας, με στήλ δοσοληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας να είμαστε καλοί.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές, καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Είναι Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου, μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.

0: www.radiomeri.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας ο Χατζής. Ο Κώστας ο Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698 34 39 981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698 00 58 432. Τέλος, χορηγός μας είναι το ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας, στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα τώρα επικοινωνίας με το ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 22 26 0 52 557 και 694 2010 177.
1: Τι σου κάνα και πίνεις, τσιγάρο στο τσιγάρο.
0: Τώρα να πω ξεκινώντας πως σε ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σίμος Κεδίκογλου λέει πως μετά την παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών επισπεύδεται η διαδικασία και ολοκληρώνεται η επανακαθάριση για την απαλλαγή των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας από τον Έμφυα. Η εξέλιξη αυτή, λέει ο βουλευτής, δίνει λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει με την έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας. Έτσι, από σήμερα, οι πολίτες θα μπορούν να τα εκδίδουν κανονικά. Και από τον Σίμο τον Κεδίκογλου και τον Έμφυα, την απαλλαγή δηλαδή των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας από τον Έμφυα, να πάμε στον Θανάση τον Ζεμπίλη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά συγκεκριμένων προσώπων που διαδίδουν ότι είναι εμπλεγμένος με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Ζεμπίλης αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και βλέπει πίσω από αυτή την παραφιλολογία έναν υπόγειο πόλεμο που άνοιξαν πολιτικοί του αντίπαλοι για να τον πλήξουν. Το θέμα είναι ότι οι μηνιόμενοι, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Και το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Αν ξεκίνησε η εσωκομματική αντιπαράθεση εν ώψη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Πάμε τώρα στους ρετσινάδες. Στην εκπομπή μας την περασμένη Πέμπτη, ο πρόεδρος σωματείου των ρετινοκαλλιεργητών, ο κύριος Μπάμπης Τσιβίκας, μας είπε για το μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα στο Σύνταγμα στις 23 Μαΐου. Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μέτωπο διεκδίκησης μαζί με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και τους συμβασιούχους της ΔΥΠΑ, Χαλκίδας, των οποίων οι συμβάσεις ολοκληρώνονται και δεν πρόκειται να ανανεωθούν. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο των Ρετινοκαλλιεργητών τονίζει πως τίποτε δεν χαρίζεται, όλα κερδίζονται με οργάνωση και αγώνα. Εν τω μεταξύ, αυτήν την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου δηλαδή, θα γίνει πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση στην Αθήνα και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, της ΑΔΕΔΗ Εύβοιας, καλεί τους εργαζόμενους του δημοσίου να συμμετάσχουν μαζικά. Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΗ λέει πως σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στα εργασιακά δικαιώματα και στις δημόσιες υπηρεσίες η μαζική συμμετοχή των εργαζόμενων θεωρείται

43 λεπτά μετά τις 9 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαίας, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι πάντα στην διάθεσή σας. Είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά του. Σας έλεγα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή μας την περασμένη Πέμπτη για μια δήλωση που έκανε στην δημόσια τηλεόραση ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των μεδουσών. Τώρα να πούμε πως αναφορά προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσε και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη για την επίγουσα, όπως λέει, ανάγκη αντιμετώπισης της παρατηνόμενης έξαρσης μεδουσών στον Ευωϊκό Κόλπο. Η αναφορά κατατέθηκε έπειτα από σχετική επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου των Ροβιών, που επισημαίνει τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί το φαινόμενο στον τουρισμό, στις τοπικές επιχειρήσεις και συνολικά στην οικονομία της Βόρειας Εύβοιας. Η βουλευτής ζητάει άμεση κρατική παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα.

Πάμε τώρα να δούμε ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδας. Μιλάμε για ένα καινούριο κτίριο, αγαπητοί ακροατές. Μόλις 6 χρόνια έχουν περάσει από τότε που μεταφέρθηκε το Γενικό Νοσοκομείο σε αυτό το κτίριο. Όμως κάθε λίγο και λιγάκι οι χώροι του γεμίζουν ελλείμματα. Αυτό συνέβη και την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Σωματείου των Εργαζομένων. Από την διαρροή γέμισαν ελλείμματα στο υπόγειο, στο ισόγειο, αλλά και στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Μιλώντας στην εφημερίδα Ευωική Γνώμη, η πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, η κυρία Ιωάννου, είπε πως κινδυνεύει η υγεία των εργαζόμενων. Το Σωματείο των Εργαζομένων απευθύνθηκε στην διοίκηση του νοσοκομείου. Απευθύνθηκε στον κύριο Στέλιο Χερονιμάκη, ο οποίος έριξε την ευθύνη στους ασθενείς αλλά και στους συνοδούς του, οι οποίοι, όπως είπε, λέει, ρίχνουν τα σκουπίδια τους στις τουαλέτες με αποτέλεσμα αυτές να βουλώνουν. Πάντως, η πρόεδρος των εργαζομένων, η κυρία Ιωάννου, λέει τα εξής. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει κατασκευαστική αστοχία και επισημαίνει γιατί δεν βούλωναν ποτέ οι αποχετεύσεις στο παλιό νοσοκομείο. Τώρα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αντί να ρίχνουν τις ευθύνες ο διοικητής στους ασθενείς και στους συνοδούς τους, καλά θα κάνει να προχωρήσει στην αποκατάσταση του προβλήματος, γιατί πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία και αφορά και τους εργαζόμενους εκεί, δηλαδή τους γιατρούς, νοσηλευτές κτλ., αλλά και τους ασθενείς.

Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα επικοινωνήσουμε με τον Ακώστη τον Παναγιωτόπουλο από την Δημόσια Τηλεόραση για να σχολιάσουμε μαζί τις πολιτικές εξελίξεις. Μετά τις 10.30 θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον Χρήστο τον Μπεκιάρη από τον Διάβλο News για να δούμε τα αποτελέσματα των παιχνιδιών που έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Εν τω μεταξύ, κάποιος κάτοικος από το χωριό Εδιψός επικοινώνησε μαζί μας και μας λέει πως υπάρχει θέμα με την ακαθαριότητα στην πλατεία του χωριού. Λέει ότι εκεί υπάρχουν κάποιοι μικροί μεταλλικοί κάδοι οι οποίοι δεν καθαρίζονται σχεδόν ποτέ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα κυρίως για τα μικρά παιδάκια που τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός βγαίνουν στην πλατεία για να παίξουν και πάνε και βάζουν τα χέρια τους στα καλάθια των απορριμμάτων εκεί που υπάρχουν τα σκουπίδια. Καλό θα είναι λοιπόν η αρμόδια αντιδήμαρχος να το δει αυτό το ζήτημα και να το λύσει άμεσα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560488 και 2263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαίας, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι πάντα στην διάθεσή σας. Είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οτοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χωρικός μας είναι το ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αμπάντων, είναι πλησίον του κέντρου υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 22 26 0 52 557 και 694 20 10 177.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: Τραμπ Σι επικίνδυνη αποστολή στο Πεκίνο, ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία-Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Παρασκήνιο όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί καρφώνει και προειδοποιεί. Και με γρήγορες διαδικασίες σπίτι μου 2 για να προλάβετε πρώτον αν έχετε βρει σπίτι και δεύτερον αν έχετε προέγκριση. Στο καθημερινό πιάτο τροφή φάρμακο για το Αλτσχάιμερ, ποια είναι και τι προκύπτει από τις μελέτες. Αποσυναρμολογήθηκε, λέει η εφημερίδα, τον ντρόουν μίλησε. Τι αποκαλύπτει αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορώνει η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή, που έγινε φιλογευτερό με στόχο και την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Τι έγινε με τα ενσωματωμένα εκρηκτικά που αφαιρέθηκαν, εκτενίζουν το Ιόνιο και για άλλες πλωτές βόμβες. Επίσης ξεκίνησε η καραντίνα, η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός. Ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα, λέει η εφημερίδα. Και νέα ανώτητα αρχή δημοσίων εσόδων, ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η εφημερίδα των συντακτών. Εξαπατημένη και σε αναπροσμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου, το σπίτι μου 2. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους συσλογισμούς τραπεζών. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικόγραφο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% των 125.000 αιτήσεων στο σπίτι μου 2. Μεγάλη απόκληση ανάμεσα στις εγκρίσεις και τις εκταμιεύσεις, λέει εδώ. Και επίσης οι τράπεζες, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, μηχανισμός παράκαμψης της εργατικής νομοθεσίας. Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία. Τσουνάμι οργής για την προκλητική συνέντευξη παροδία του Δημητριάδη. Επίσης, ομοβροντία Βενιζέλου με Νουδάκου, Ράμου και Λασόπουλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πρώτον πυλών η μητέρα όλων των προκλήσεων, τουρκική εισβολή διανόμου, λέει εδώ. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Λέσβος αποκάλυψε σοκ για θανατώσεις ζώων με λάθος μέθοδο διάγνωσης. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο ελεύθερος τύπος, ισχυρή κυριαρχία αξιόπιστη Ελλάδα. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030, πιο ψηλά από ποτέ η γαλανόλευκη. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακα και σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Πλατφόρμα Media, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Επίσης νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό ΙΑΕΚ, άρα πρωταθλήτρια με ανατροπή. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα παλέψουν για την δεύτερη θέση. Εδώ βέβαια προβάδισμα έχει ο ΠΑΟΚ. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν ο Έλληνας. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο σέλιδο της απογευματινής. Συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 2026-2027. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθένειας εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Συναγερμός για τα απανωτά κρούσματα φυματίωση στην Δυτική Ελλάδα, λέει εδώ. Και 45 ημέρες καραντίνα στο Αττικόν για τον Έλληνα του Χανταϊός. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
Θα κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έδωσε το κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας, σε θέση μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Βέβαια, να πούμε εδώ πως ο κύριος Μητσοτάκης για πρώτη φορά, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα όταν του έθεταν το ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές έλεγε κανονικά στην ώρα τους, δηλαδή όταν εξαντληθεί η τετραετία, για πρώτη φορά είπε ότι θα δούμε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι όλα είναι ανοιχτά. Αυτά αγαπητοί ακροατές με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε μουσική επιλογή, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε με τον Ακώστα τον Παναγιωτόπουλο από την Δημόσια Τηλεόραση για να σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: 8 λεπτά μετά τις 10 είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Παναγιωτόπουλος από την Δημόσια Τηλεόραση. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυτορό ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουρά της Εντυψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουρών της Εντυψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αμπάντων, είναι πλησίον του κέντρου υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 22 26 0 52 557 και 694 20 10 177. Κώστα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε ένα στον Κώστα Χατζή, στους ακροατές του Ράδιο Ιστία και ιδιαίτερα στους φίλους και συγγενείς από το Βουτά. Θα μου επιτρέψεις Γιάννη να ξεκινήσω από το τέλος και να δώσεις χαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στον Κώστα Χατζή ως εκπρόσωπο της ΑΕΚ στο ραδιοφωνικό σταθμό, και να πω ότι πράγματι ήταν άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα με την ομάδα που έχει και με το ποδόσφαιρο που παίζει, και πρέπει να ανασυνταχθεί ούτως ώστε του χρόνου από καινούργια βάση να διεκδικήσει πάλι τον τίτλο του πρωταθλητή. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και ελπίζω ότι η φετινή χρονιά να γίνει μάθημα στους διοικούντες στον Ολυμπιακό για να μπορέσουν να φτιάξουν μια ομάδα η οποία να μπορέσει, αν όχι να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτά όσον αφορά το αθλητικό σκέλος της παρουσίας μου, και το προέταξα λόγω της ανάδειξης της ΑΕΚ στην πρωταθλήτρια Ελλάδος για τη σεζόν που διανύουμε. Τώρα, θα μου επιτρέψεις Γιάννη να πω για το μπιθωρισμό δύο κουβέντες, ο οποίος καλπάζει. Έχουμε ήδη φτάσει στο 5,4.
0: 5,4, έτσι.
1: Αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm.
0: Από 3,9.
1: Από 3,9, δηλαδή ουσιαστικά διπλασιάστηκε, αλλά όμως έκανε ένα τεράστιο βήμα, ένα τεράστιο άλμα. Και αυτό βέβαια αποτυπώνεται στις τιμές των προϊόντων, αποτυπώνεται στην ακρίβεια, mm-hmm. αποτυπώνεται σε μια σειρά πράγματα και καταστάσεις, και δεν ξέρω αν συνεχιστεί ο πόλεμος με τη μορφή που έχει, γιατί πλέον δεν είναι πόλεμος, είναι μια σιωπηλή κατάσταση η οποία δημιουργεί παρενέργειες στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια και στη χώρα μας. Και αν συνεχιστεί ο πληθωρισμός και αυτή η ακρίβεια, αν η κυβέρνηση θα αντέξει και δεν προκηρύξει εκλογές.
0: Τώρα, μιας και είπες για την κυβέρνηση, αν προκηρύξει εκλογές, εσύ το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μετά την ΔΕΘ ενδεχομένως να πάμε σε κάλπες. Και αυτή τη φορά το είπε και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ μέχρι τώρα, όταν του έμπαινε το ερώτημα, έλεγε ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία, για πρώτη φορά είπε μετά τη ΔΕΘ θα δούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, και πραγματικά και εγώ θα έψαχνα να δω ημερομηνίες, να βρω ημερομηνίες μέσα στο καλοκαίρι που θα μπορέσουν να γίνουν εκλογές, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνουν, γιατί θα σου έλεγα με το βεβαιότητος ότι θα πάμε νωρίτερα από το φθινόπωρο. στις εκλογές. Αλλά όμως και για τα μπάνια του λαού που πρέπει να είναι αδιατάρακτα και για πολλές άλλες καταστάσεις δεν βγαίνουν ημερομηνίες για το καλοκαίρι. Οπότε λέω ότι είναι το πιθανό με ποσοστό πάνω από 70-80% να γίνουν τον Οκτώβριο. Λοιπόν, ο πληθωρισμός και η όλη ακρίβεια που υπάρχει συμπαρασύρουν τα πάντα. Και αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά προϊόντα, σε μια σειρά καταστάσεις. Και ήταν η ακρίβεια πράγματι το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση, αλλά ο πόλεμος το έκανε πολύ πιο δύσκολο. Και δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι μια σειρά προϊόντα τα οποία βλέπεις ότι ακολουθούν φρενήρεις ρυθμούς όσον αφορά τις αυξήσεις. Και βέβαια δεν μιλάω για τα είδη ευρείας κατανάλωσης, τρόφιμα. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο το μοσχάρι να έχει 17-18 ευρώ το κιλό. Και βέβαια να αποτελεί απλησίαστο αγαθό για πολύ μεγάλες μάζες του πληθυσμού. Η ουσία λοιπόν είναι ο πληθωρισμός είναι ένα αγκάθι για την κυβέρνηση. Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να αντιθασευτεί και να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το κύμα. Και όπως είπαμε και αν εξαιτίας όλου αυτού κάποια στιγμή να οδηγηθούμε και στις εκλογές. Εκλογές όμως οι οποίες, Γιάννη μου, θα μου επιτρέψεις να πω ότι αποτελούν τον άγνωστο Χ. Και δεν το λέω μόνο δημοσκοπικά όπου αποτυπώνται κάποια πράγματα τα οποία είναι δύσκολα να δερμηνεύσει κάποιος.
0: Δεν βγαίνει η εξίσωση για μετά τις εκλογές, για το τι κυβέρνηση θα έχουμε, αυτό εννοώ.
1: Δεν βγαίνει καθόλου εξίσωση, διότι αν λάβουμε υπόψη ότι τόσο ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα το οποίο εντός του μηνός από ό,τι φαίνεται θα ιδρύσει και τόσο η κυρία Καριστιανού μετριώνται με υψηλά ποσοστά από ό,τι φαίνεται στην κοινή γνώμη, το οποίο βέβαια δεν είναι προσεγγίσιμα για να δούμε αν είναι 10, 11, 12% έκαστος εξ αυτών. Δεν βλέπουμε και το Πασόκ να ανεβαίνει σε ένα ποσοστό το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση, μια εναλλακτική λύση, παρά τα όσα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι έστω και με μια ψήφο θα γίνουμε κυβέρνηση. Νομίζω δεν ισχύει αυτό. Και το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να πάρει πάνω από 25% για να πάρει και το πλεονέκτημα.
0: Για να πάρει τον πόνους, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό βάζεις το 25%, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Και κατά πόσο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ ή κάποιος εκ των άλλων διεκδικητών αυτής της σημαντικής θέσεως.
0: Εντάξει, είναι ένα ζήτημα ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Στην κυβέρνηση θα έχουμε, δεν είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Ακριβώς. Βάσει το ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα πάμε στο επόμενο ερώτημα, τι κυβέρνηση θα έχουμε. Γιατί οι συμμαχίες πλέον που θα μπορέσουν να διαμορφωθούν για να φτάσουμε στο σχηματισμό κυβερνήσεως είναι ή η Νέα Δημοκρατία να κάνει με το ΠΑΣΟΚ ή θα υπάρξει μια ευρύτερη συνένεση στον χώρο της κεντροαριστεράς που το θεωρώ πολύ δύσκολο. Και για αριθμητικά αλλά και στο επίπεδο της συνεννόησης. Άρα λοιπόν οδηγόμαστε σε μια διαδικασία που ενδεχομένως να μας φέρει πολλαπλές κάλπες όσον αφορά το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που λέγεται αδιευκρίνηστη ψήφος, το οποίο δεν ξέρει κανένας εκείνη την ημέρα των εκλογών πού θα κατευθυνθεί και επίσης δεν ξέρει κανένας, και το μεγάλο ερωτηματικό και ο άγνωστος Χ, είναι η αποχή. Όσοι δεν συμμετάσχουν σε εκλογές και αν το ποσοστό που θα συμμετάσχει θα είναι εκείνο το οποίο ήταν και στις τελευταίες εκλογές, για να μην ξεχνάμε ότι η αποχή ήταν
0: πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ήταν ο μεγάλος νικητής των τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνηγορούν στο ότι θα έχουμε ένα ζεστό φθινόπωρο, αν όχι εννοώ με τη μορφή της θερμοκρασίας, εννοώ πολιτικά, εάν οι εκλογές διεξαχθούν το φθινόπωρο. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω...
0: Κώστα, είπες και συγγνώμη που σε διακόπτω πριν από λίγο για το πρόβλημα της ακρίβειας. Ένα άλλο πρόβλημα στο οποίο επίσης εσύ έχεις αναφερθεί μέσα από το βήμα της εκλογής είναι αυτό με τη στέγη.
1: Το πρόβλημα,
0: διαβάζω ότι το 28,9% των Ελλήνων δαπανούν το 40% περίπου του εισοδήματός τους για το ενίκιο μόνο.
1: Το πρόβλημα της στέγης είναι τεράστιο, είναι τεράστιο στην κυριολεξία και λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, επιτείνεται δηλαδή, κάθε μέρα και πιο πολύ, και αυτό δεν είναι μόνο συνάρτηση της περιραίωσας ατμόσφαιρας όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία και τα παγκόσμια γεωπολιτικά θέματα, είναι θέμα ζήτησης και προσφοράς στη χώρα μας. Και ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο διασφάλισης των συμφερόντων των ενοικιαστών. Εδώ βλέπουμε λοιπόν περιοχές της Αθήνας, οι οποίες δεν είναι και οι ιδανικότερες για να μείνει κάποιος όσον αφορά κάποιες συνθήκες και καλπάζουν τα ενοίκια, οι φοιτητές ψάχνουν εναγωνίως να βρουν στέγη και καταλήγουν να μένουν 3 και 4 μαζί ούτως ώστε να καλύψουν τη διαφορά. Η αγορά είναι απλησίαστο όνειρο, η αγορά σπιτιού εννοώ, και είναι ένα από τα αγκάθια τα οποία θα συναντήσει η κυβέρνηση στην πορεία της και ίσως δεν ξέρω και ο Πρωθυπουργός θα αναγκαστεί στην Διεθνή Έκθεση να αποτελέσει τον κύριο μοχλό για να προτείνει κάποιες λύσεις και να λυθεί το πρόβλημα. Διότι η στέγη, είπαμε, και εξακολουθεί να, και είναι παραμένει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο σύγχρονος Έλληνας και δεν είναι μόνο στο εν καιρό πολέμου αλλά και σε καταστάσεις ειρήνης υπήρχε και είχαμε συζητήσει και πριν από 1,5-2 χρόνια πάλι τα ίδια λέγαμε. Τώρα λοιπόν θα μου επιτρέψεις να πω και για το νέο κίνδυνο που απειλεί την ανθρωπότητα και λέγεται χανταϊός.
0: Είχαμε και έναν Έλληνα στο πλοίο.
1: Ναι, χθες τα ξημερώματα μεταφέρθηκε σε 27 από την Ολλανδία στην Ελευσίνα, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο και από εκεί με όλα τα μέτρα ασφαλείας στο Αττικό νοσοκομείο όπου θα νοσηλευθεί. Θα παραμείνει σε καραντίνα για 45 μέρες, όπως επιβάλλουν τα πρωτόκολλα, ούτως ώστε να, αν και είναι ασυμπτωματικός, όπως λένε, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο μόλυνσης από τον ιό. Ένας νέος ιός λοιπόν απειλεί την ανθρωπότητα, ένας νέος ιός που ακόμα είναι υποδιερεύνηση, δεν ξέρουμε πώς και γιατί.
0: Δεν υπάρχει το εμβόλιο για την αντιμετώπιση του. Λένε γιατί,
1: δεν υπάρχει σαφώς το εμβόλιο για την αντιμετώπιση του. Και ουέ και αλίμονο, θέλω να πιστεύω και απεύχομαι να μην φτάσουμε σε καταστάσεις καραντίνας και παρόμοιων.
0: Όπως έγινε με τον κορονοϊό.
1: Όπως έγινε με τον κορονοϊό. Διότι δεν νομίζω ότι αν προσθεθεί και αυτό το πρόβλημα στα τόσα που αντιμετωπίζουμε, ως ανθρωπότητα θα μπορέσουμε να δούμε Θεού πρόσωπο. Τώρα, όσον αφορά την περιραίωση ατμόσφαιρα στη Μέση Ανατολή, είναι να τρελαίνεται κανείς με όσα γίνονται και όσα ενδεχομένως θα γίνουν. Κάθε μέρα βλέπουμε δηλώσεις επί δηλώσεων που αφορούν την εκεχηρία, η οποία όχι απλώς είναι εύθραυστη, κρέμεται από μία κλωστή. Και ο πρόεδρος, ο πλανητάρχης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μία την απορρίπτει, μία κάνει νέα προσπάθεια. Οι αγορές, όσον αφορά το πετρέλαιο, τα καύσιμα γενικά, παίζουν το δικό τους παιχνίδι και το δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών. Νομίζω ότι το πετρέλαιο, το βαρέλι έχει είναι γύρω στα 100, με σημερινές τιμές, 105-106 αν δεν κάνω λάθος. Είχε φτάσει και 126 την περασμένη εβδομάδα. Άρα λοιπόν γίνεται ένα παιχνίδι κερδοσκοπικό, το οποίο βέβαια έχει αντανάκλαση στις πλάτες του καταναλωτή. Mm-hmm. Στην Ελλάδα οι τιμές των καυσίμων έχουν παγιωθεί πάνω από το δίφραγο.
0: Πάνω από 2 ευρώ, ναι.
1: Πάνω από το δίφραγο. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επανέλθει η τιμή στην Αντλία, προς τα κάτω δηλαδή, ή θα παραμείνει αυτό ως κρατούσα κατάσταση. Άρα λοιπόν είναι ένα γεωπολιτικό, μια γεωπολιτική κατάσταση η οποία είναι ένα αμφιβόλο και η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λυθεί τις επόμενες μέρες και αν το ταξίδι, το προσεχές ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα θα μπορέσει να δώσει μια πίεση και μια λύση προς την πλευρά της ειρήνης, ούτως ώστε να ησυχάσουμε από τον έναν μπελά, να το πω έτσι, γιατί ο άλλος της Ουκρανίας δεν φαίνεται να κλείνει πολύ εύκολα, παρά τις διακηρύξεις περί του αντιθέτου και εκεί. Είμαστε λοιπόν σε μια κρίσιμη φάση για την ανθρωπότητα. Τα μέτωπα είναι ακόμα ανοιχτά και τα μέτωπα είναι, επηρεάζουν άμεσα την οικονομία και το εμπόριο, διότι ας μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω των στενών του Ορμούζ. Και αυτό αναμφίβολα αποτελεί ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Τώρα Γιάννη μου θα μου
0: ήρθα. Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Ένα ερώτημα είναι πώς βρέθηκε στην χώρα μας αυτό. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι γιατί μέχρι τώρα, αφού είναι ουκρανικό, έτσι λένε όλοι, η Ελλάδα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έκανε διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα τεράστιο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να δοθούν απαντήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Παρά το ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αναλάβει το όλο πλαίσιο των ερευνών, mm-hmm. για να μας πούνε επιτέλους πώς βρέθηκε αυτό στα νερά του Ιωνίου.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Δέδιας είπε ότι δεν είναι σε ελλαδικό χώρο, είναι στα διεθνή ύδατα. Εκεί βρέθηκε. Οι ψαράδες όμως λένε ότι το βρήκαμε στη Λευκάδα, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Και εκτός αυτού, τι ζήταγε αυτό το ντρόουν στην συγκεκριμένη περιοχή, έτσι. Και μάλιστα με 100 κιλά εκρηκτικά. Mm-hmm. Και λέω εγώ ότι αν ενεργοποιεί το αυτό το ντρόουν και είχαμε...
0: Την ώρα που το πήραν οι ψαράδες δηλαδή, τι θα
1: χειρότερο. Ποιος θα μας εξηγούσε πώς έγινε και γιατί έγινε? Δηλαδή ο πόλεμος μεταφέρθηκε στη γειτονιά μας με κάποιον άλλο τρόπο? Και ο πόλεμος αυτός αφορά την διένεξη Ουκρανίας-Ρωσίας, αφορά κάτι άλλο? Είναι ένα ερωτηματικό το οποίο σίγουρα θέλει απάντηση και το οποίο δεν ξέρω αν οι έρευνες που θα γίνουν θα μπορέσουν να δώσουν τη σωστή απάντηση, την πραγματική απάντηση, ή κάτι άλλο κρύβεται πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Και η ουσία είναι ότι είναι αδιευκρίνιστα πολλά ερωτήματα από την όλη διαδικασία. Και κλείνοντας, Γιάννη, θα μου επιτρέψεις να πω εν όψη της αντιπυρικής περίοδου, ναι. η οποία έχει ξεκινήσει, ότι για να μην ζήσουμε τον εφιάλτη, τον παρόμοιο εφιάλτη που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και εσείς ιδίως πιο πολύ, γιατί έχετε έντονο το αποτύπωμα της πύρινης λέλαπας στην περιοχή σας, mm. θα πρέπει να γίνει κάτι από τους δήμους, θα πρέπει να γίνει κάτι από την πολιτεία για να θωρακιστεί. Τώρα θα μου πεις τώρα θα γίνει? Θα με ρωτήσεις το Μάιο που ο μήνας αυτή τη στιγμή είχε 11 θα γίνει? Όχι, θα έπρεπε να έχει γίνει και τώρα θα έπρεπε να έχουν ανακοινώνονται κάποια μέτρα συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε το κακό εν όψη του καλοκαιριού, που από ό,τι φαίνεται θα είναι θερμό, αν κρίνουμε ότι από σήμερα και αυτές τις μέρες πιάνουμε τριαντάρια.
0: Τα ερωτήματα πάντως είναι συγκεκριμένα, Κώστα μου, κάθε φορά εν όψη της αντιπυρικής περίοδου. Αντιπυρικές ζώνες έχουν γίνει? Ακριβώς. Τα χωριά στον ορεινό όγκο των δύο δήμων της Βόρειας Εύβοιας είναι εξασφαλισμένα, δηλαδή έχουν καθαριστεί κτλ. Οι αγροτικοί και οι δασικοί δρόμοι έχουν καθαριστεί, έχουν συντεθεί υδατοδεξαμενές, οι παράνομες κομματερές έχουν καθαριστεί επίσης. Και κάτι τελευταίο, έχει επανδρωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή μας με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και με τον στόλο, διότι το 21 γίναμε μάρτυρες να βγαίνουν πυροσβεστικά οχήματα στην μάχη, γιατί για μάχη πρόκειται όταν έχουμε φωτιά, και να μένουν στον δρόμο.
1: Είναι όλα αυτά που, είπες Γιάννη μου, σίγουρα ερωτήματα τα οποία απασχολούν κάθε πολίτη, και όπως λέγει ο λαός μας, των φρονίμων των παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Και γι' αυτό δεν ξέρω αν η πολιτεία, από τη μία μεριά, και η τοπική αυτοδιοίκηση από την άλλη, έχουν κάνει όλα αυτά που ανέφερες, που είναι σημαντικά, ούτως ώστε να μην ζήσουμε ένα θερμό καλοκαίρι όσον αφορά τις πυρκαγιές, και ιδίως εσείς που έχετε ορεινό όγκο, που έχετε και τα πεύκα και όλα αυτά, βρεθείτε πάλι στο σημείο να τρέχετε με τις μάνικες στα χέρια οι ίδιοι άνθρωποι για να αποτρέψουν το κακό. Πρέπει κάτι να γίνει εχθές, γιατί σήμερα και αύριο θα είναι πολύ αργά.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή σου μέρα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
6: και 697-59-89-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 34 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλιτορ ΩΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Και είναι εδώ στο στούντιο ήδη ο Χρήστος Μπεκιάρης από τον Διάβλο News και το Evia Goal για να δούμε μαζί την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Χρήστο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές, καλημέρα και εσένα.
0: Χρήστο, να ξεκινήσουμε από τον τελικό κυπέλλου Εύβοιας.
1: Έτσι λοιπόν, έχουμε κυπελούχο Εύβοιας. Την Τετάρτη που μας πέρασε, 6 του μηνός, πραγματοποιήθηκε το τελικό παιχνίδι μεταξύ του Ελισπόντου και της Προποντίδας. Ένα παιχνίδι που μετά από 100 χρόνια, μάλλον έκλεινε τα 100 του χρόνια η Προποντίδα, και κατάφερε να κερδίσει τον Ελίσποντο με 3-1. Ένα παιχνίδι που από την αρχή, από το 10ο λεπτό προηγήθηκε η ομάδα της Προποντίδας. Μια εξέλιξη η οποία φάνηκε αναμενόμενη.

0: κατηγορίας του νομού, εκεί που οι ομάδες της Βόρειας Εύβοιας δεν τα πήγαν καλά. Με, να πάμε πρώτα με το πιο θετικό, ας το πούμε έτσι, ότι ο Ερμής Πηλίου βρίσκεται στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχασε όμως από την Προποντίδα 1-3 στο γήπεδό του. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, είναι στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 43 βαθμούς. Από την άλλη, η Εδιψός ταξίδεψε στην Χαλκίδα, αντιμετώπισε τον Ευωϊκό Αγίου Νικολάου και έφυγε η τιμένη η ομάδα της Εδιψού
1: 4-2.
0: Με 4-2. Κάτι που την φέρνει μία αγωνιστική πριν από το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 40 βαθμούς.
1: Χαμηλά σε σχέση με άλλες χρονιές.
0: Χαμηλά, έτσι. Και μάλιστα το έχουμε πει πολλές φορές, Γιάννη, εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, και εσύ και εγώ, ότι τις τελευταίες εβδομάδες, περίπου δύο μήνες ίσως, η ομάδα της Εδιψού από την τέταρτη θέση άρχισε να κατρακυλάει με συνεχόμενες ήττες, με αρκετές
1: ήττες. Θυμάμαι και μια δήλωση που σου είχε κάνει ο προπονητής της ομάδας, που είχε πει ότι είμαστε σε κακό φεγγάρι, αλλά ελπίζουμε να αναστρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Τελικά, από ό,τι φαίνεται,
1: τελικά όχι, έτσι.
0: Και βέβαια να κάνω και ένα σχόλιο, όχι ότι σημαίνει κατά ανάγκη κάτι, ότι όλη αυτή η αλλαγή, βαθμολογικά τουλάχιστον, και σαν απόδοση της ομάδας, συμπίπτει εν μέρη και με την αποχώρηση του Θανάση του Αναγνώστου. Έτσι είναι από την περίοδο που έφυγε ο Θανάση.
1: Ο οποίος Θανάσης Αναγνώστου πήγε στο Μαντούδι. Έτσι,
0: αλλά
1: και
0: δεν τα κατάφερε και,
1: εκεί, και
0: αποχώρησε και από εκεί. Ένα Μαντούδι που, μιας και το αναφέρεις,
1: έχασε χθες.
0: Πήγε στην Ερέτρια, έχασε εκεί από τον Απόλλωνα με 2-0. Έτσι λοιπόν.
1: Και μαθηματικά πέφτει κατηγορία.
0: Δεδομένα πλέον. Έτσι, 21 βαθμούς στην 15η θέση. Δεύτερος από το τέλος ουσιαστικά. Και τελευταία είναι η ομάδα του Ατρόμητου Βασιλικών με 14 βαθμούς. Ένας Ατρόμητος Βασιλικών που στο γήπεδο των Βασιλικών υποδέχτηκε την ομάδα της Μακρυ Κάπας και έχασε από αυτήν 2-6 το τελικό σκορ του συγκεκριμένου αγώνα. 14, όπως είπαμε, βαθμούς ο Ατρόμητος Βασιλικών τελευταίος. Έτσι λοιπόν, με τη μία αποκονιστική που έχει μείνει, δεν γίνεται, θεωρώ. Είναι πολύ δύσκολο, αν και η αναγέννηση Μαντουδίου έχει 21 βαθμούς και 23 έχει ο Ευωϊκός Αγίου Νικολάου. Τώρα, αν στην τελευταία αγωνιστική συμβούν τα απρόβλεπτα και καταφέρει η ομάδα του Μαντουδίου να σώσει την παρτίδα στην τελευταία αγωνιστική, αυτό μένει να το δούμε. Για τον Ατρόμητο, για την ομάδα του δικού μας Δήμου,
1: δεν υπάρχει
0: ακριβώς. Τώρα, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή είχαμε τα μπαράζ για τις ομάδες της γάμα κατηγορίας.
1: Για την άνοδο στη Β'.
0: Ακριβώς. Είχαμε τα μπαράζ.
1: Είχαμε εδώ Ξαδερφείων Μεσσαπίων με την Αθλούπολη.
0: Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Ήταν ένα παιχνίδι που η Αθλούπολης κατάφερε να το κερδίσει 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και είχαμε και το παιχνίδι της δικής μας, της ΑΕΚ Νεοπύργου, με τις Κονίστρες.
1: Το οποίο δεν έγινε, έτσι.
0: Ένα παιχνίδι που δεν έγινε. Βγήκε ανακοίνωση μάλιστα από την ΕΠΣΕ που έλεγε ότι το παιχνίδι αναβάλλεται, ματαιώνεται μάλλον.
1: Έχεις ρεπορτάζ εσύ?
0: Έχω ρεπορτάζ.
1: Γιατί αναβλήθηκε? Γιατί δεν έγινε μάλλον το παιχνίδι?
0: Λοιπόν, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι και οι δύο ομάδες δεν ήθελαν να γίνουν ο αγώνας. Δεν υπήρχε κανένα.
1: Θα γινόταν που ήταν η έδρα?
0: Στα Ψαχνά.
1: Άρα η μετακίνηση ήταν.
0: Ήταν πιο ακριβή ουσιαστική, ακριβώς. Yeah. Ένα υπερβολικό έξοδο, θα λέγαμε, για τις ομάδες της γάμα κατηγορίας που ξέρουμε ότι ματώνουν για να μπορέσουν να κρατήσουν οι διοικήσεις αυτές τις ομάδες.
1: Μας το λέει και ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ. Μιλώντας εδώ σε αυτήν την εκπομπή, πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα οι ομάδες, κυρίως σε αυτές τις κατηγορίες.
0: Έτσι λοιπόν το ρεπορτάζ, Γιάννη, λέει ότι οι δύο ομάδες δεν ήθελαν να γίνει το παιχνίδι. Υπήρξε επικοινωνία.
1: Άλλωστε, παιχνίδι. Γοήτρου. Κατάταξης ήταν. Κατάταξης, έτσι.
0: Ούτε γοήτρου θα το έλεγα ουσιαστικά. Κατάταξη. Γιατί ήταν η τρίτη και η τέταρτη θέση.
1: Είχε τελειώσει.
0: Μάλιστα να πω ότι, επειδή το είδα και αυτό, το έψεξα και αυτό, το ρεπορτάζ λέει ότι εξακολουθούν και μάλιστα να είναι ισχυρές οι φήμες ότι θα ανέβουν και οι τέσσερις ομάδες στην δεύτερη
1: στην
0: κατηγορία.
1: Στην κατηγορία το έχεις ξαναπεί την περασμένη εβδομάδα.
0: Το είχαμε ξαναπεί. Εμείς το εξακολουθούμε να το λέμε. Δεν είναι κάτι οριστικό ακόμα.
1: Είναι κάτι που συζητιέται όμως.
0: Είναι κάτι που συζητιέται, γιατί η δεύτερη κατηγορία έχει έλλειψη ομάδων. Οπότε είναι ένα σενάριο πάρα πολύ πιθανό. Και μάλιστα το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι η ομάδα της ΑΕΚ Νεοπύργου

0: θέλει να ανέβει και αν της γίνει η πρόταση θα την αποδεχθεί.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη να πω ότι και οι δύο ομάδες, όπως είπαμε πριν, η ΑΕΚ Νέο Πύργου δηλαδή και οι Κονίστρες, δήλωσαν και οι δύο ότι δεν θέλουν να κατέβουν στο παιχνίδι. Μίλησαν μεταξύ τους οι δύο ομάδες.
1: Δεν θα τιμωρηθούν γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει,
1: δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να.
0: Δεν υπάρχει τιμωρία, Γιάννη. Το ρεπορτάζ μου αυτό λέει. Δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχει ούτε χρηματικό πρόστιμο. Οπότε ουσιαστικά οι ομάδες επέλεξαν από το να δουν ποια θα βγει Τρίτη και Τέταρτη να μην μπουν στην διαδικασία των εξόδων, γιατί και οι δύο, ειδικά η ΑΕΚ Νέο Πύργου, από το να κατέβει από εδώ στα Ψαχνά, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα κόστος που δεν είναι μηδαμινό, έτσι, για την ομάδα. Οπότε για λόγους, ας το πούμε έτσι, γοήτρου, Τρίτη και Τέταρτη θέση, δεν νομίζω ότι έχει καμία αξία. Και πολύ περισσότερο, το ξανατονίζω, όταν είναι πολύ έντονες οι φήμες ότι οι ομάδες αυτές κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβουν στην δεύτερη
1: ανέβουν
0: κατηγορία.
1: Ανέβουν και οι δύο. Αν υπήρχε όμως η περίπτωση να ανέβει μία, να ανέβουν οι τρεις ομάδες, τότε θα βρίσκανε και τα χρήματα και όλα θα βρίσκονται.
0: Το ρεπορτάζ μου λέει, και δεν ξέρω αν είναι ακριβές, αλλά νομίζω ότι είναι ακριβές. Το έχω ακούσει από έγκυρη πηγή, θα έλεγα. Ότι η ΑΕΚ Νέο Πύργου, αν και με έγγραφό της δήλωσε στην ΕΠΣΕ ότι δεν θέλει να συμμετάσχει στον αγώνα, αν οι Κονίστρες έδειχναν ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί ο αγώνας, το πιο πιθανό είναι η ομάδα να κατέβαινε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και επειδή οι Κονίστρες έδειξαν και αυτές αδιαφορία, να το πω έτσι, δεν έγινε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Και ούτε πρόκειται να γίνει, έτσι.
0: Και ούτε και πρόκειται να γίνει, έτσι. Τώρα η επόμενη κίνηση, το επόμενο μάλλον που αναμένουμε, είναι να δούμε την εξέλιξη σε σχέση με το αν αυτές οι τέσσερις ομάδες...
1: Θα ανακοινώσει η ΕΠΣΕ.
0: Ακριβώς, αν θα ανέβουν όλες.
1: Αν θα ανέβουν στην ευρύτερη στιγμή κατηγορία ή όχι.
0: Αυτό. Λοιπόν. Τώρα, πάμε σε μια μεγάλη ήττα μιας μεγάλης ομάδας του
1: όχι,
0: Δήμου
1: μας. Όχι, πριν πάμε εκεί, να πάμε στον Ταμιναϊκό, Χρήστο. Μετά την αναμέτρηση του Ταμιναϊκού με τον Ελίσποδο, έγινε η απονομή του κυπέλλου πρωταθλητή.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Ταμιναϊκός, έχει δίκιο, Γιάννη, γιατί στη ροή του λόγου μου διέφυγε. Εμένα, όπως το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από αυτό το μικρόφωνο, ήταν η ομάδα που από την αρχή της σεζόν ήταν το αδιαμφισβήτητο φαβορί, ξέφυγε από την αρχή στην βαθμολογία. Φαντάσου ότι τερμάτισε την Κυριακή, που είναι μία αγωνιστική ακόμα έχει μείνει, που κατά πάσα πιθανότητα θα την πάρει, και μάλιστα η κατά μεγάλη σύμπτωση ο Ταμιναϊκός θα έρθει να αντιμετωπίσει εδώ στην Εδιψώ την ομάδα της Εδιψού, είναι η τελευταία αγωνιστική. Υπό κανονικές συνθήκες, να το πω έτσι, παρότι είναι ποδόσφαιρο και όπως έχουμε πει πολλές φορές, το αποτέλεσμα κρίνεται πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά η δυναμική είναι πολύ μεγάλη της ομάδας του Ταμιναϊκού. Έχει μέχρι και χτες 78 βαθμούς βαθμολογία, ενώ ο δεύτερος Λίλαντας έχει 55.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά. Πάντως έγινε η απονομή του κυπέλλου πρωταθλητή, έτσι, και σε αυτή την γιορτή, γιατί περί γιορτής πρόκειται, από ό,τι διάβασα βρέθηκε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πρωταθλητική Συμμαχία, ο Σημεών και ο Δίγου, έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι οι ομάδες αυτές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανεβάζουν το επίπεδο του ευωϊκού ποδοσφαίρου, και η χαρά μας είναι βέβαια μια τόσο δυνατή ομάδα να τη δούμε και στην Τρίτη Εθνική.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε λοιπόν τώρα, όπως είπαμε και πριν, σε μια πολύ μεγάλη ήττα. Μια μεγάλη ήττα μιας μεγάλης ομάδας του Δήμου μας. Απροσδόκητη ήττα, και όχι
1: για
0: μόνο
1: αυτά.
0: Ήταν βαριά, ήταν, ναι, ακριβώς. Ο Σίλας έπαιζε λοιπόν στην Καρδίτσα, πήγε χτες να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα της Αναγέννησης στους αγώνες των play-off για την άνοδο,
1: για την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία.
0: Στην δεύτερη εθνική, να την πούμε, απλά για να καταλαβαίνόμαστε. Ναι. Όμως η ομάδα του Σίλα είχε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, είχε αστοχίες. Απ' την άλλη η ομάδα της Καρδίτσας, όπως μου από το ρεπορτάζ που έκανα, ό,τι έριχνε για καλάθι το πετύχαινε. Ουσιαστικά ό,τι στόχο έβαζε ήταν επιτυχής, σε αντίθεση με τον Σίλα. Έτσι λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο κατάφερε να ξεφύγει πολύ η ομάδα της Καρδίτσας. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Εδιψού, αφού πλέον ήταν χαμένος ο αγώνας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι αλλά και από αυτά που συζήτησα, έριξε ρυθμούς, θέλησε να κρατήσει, φαντάζομαι, τις δυνάμεις για το παιχνίδι που θα ξαναγίνει.
1: Για το επόμενο παιχνίδι.
0: Ακριβώς, την Τετάρτη είναι το παιχνίδι. που θα ξαναγίνει με την αναγέννηση
1: τώρα
0: της καρδίτσας.
1: Τώρα πώς είναι 2-1, είναι το αποτέλεσμα σε επίπεδο παιχνιδιών.
0: Τώρα είναι 2-1.
1: Υπέρ της καρδίτσας.
0: Υπέρ της καρδίτσας. Θα γίνει την Τετάρτη πάλι εδώ στην Εδιψό.
1: Αν το κερδίσει η Εδιψός.
0: Πάμε 2-2.
1: Πάμε 2-2, οπότε πάμε στα 5.
0: Θα πάει λοιπόν ξανά στην καρδίτσα στη συνέχεια η ομάδα της.
1: Θα κρυθεί εκεί.
0: Ακριβώς. Πολύ μεγάλη η ήττα, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι και εγώ με το που είδα το αποτέλεσμα...
1: 88-49.
0: 88-49, έμεινα και εγώ με το στόμα ανοιχτό, γιατί τέτοια διαφορά. Αλλά όπως είπαμε, η ομάδα της Εδιψού μετά το... από το δεύτερο ημίχρονο και μετά...
1: Όταν είδε ότι δεν μπορεί να γυρίσει το αποτέλεσμα...
0: κατέβασε ρυθμούς για να κρατήσει τις δυνάμεις
1: για
0: το παιχνίδι της Τετάρτης. Το θέμα είναι ότι και εδώ ο Γιάννη, το ρεπορτάζ μου λέει ότι κυκλοφορούν φήμες, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι...
1: Ότι
0: σχετικά
1: δεν
0: πρόσφατα.
1: Να ανέβει,
0: όχι, καμία σχέση. Αλλά... ρεπορτάζ ότι και να μην προκριθεί ο Σίλας, θα παίξουν μπαράζ οι δεύτεροι στη συνέχεια και όποιος κερδίσει θα ανέβει και αυτός κατηγορία. Mm-hmm. Οπότε ο Σίλας, παρότι εμείς ευχόμαστε να καταφέρει να κάνει...
1: Να πάρει και τα δύο παιχνίδια.
0: Γιατί είναι δύο παιχνίδια
1: για
0: ουσιαστικά.
1: Να πάρει και τα δύο παιχνίδια.
0: Εμείς το ευχόμαστε να βγει με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αν οι φήμες επιβεβαιωθούν, θα έχουμε και δεύτερη ευκαιρία για το Σίλα στα μπαράζ που θα γίνουν από τους αγώνες που θα προκύψουν από τους δεύτερους, να το πω έτσι, που προέκυψαν από τους ομίλους. Οπότε...
1: αξίζει το κόπο πάντως, γιατί γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο μπάσκετ στην Εδιψό.
0: Έτσι ακριβώς, και είναι μια, θα έλεγα Γιάννη, πολύ σοβαρή προσπάθεια και μια ομάδα με πολύ δυναμική, ισχυρή δυναμική, γιατί τον είδαμε και πέρσι που ανέβηκε από την ΑΕΣΚΑΣΕ απευθείας, χωρίς ήττα, πήγε στην Premier League, έτσι, στην National League 2, συγγνώμη. Λοιπόν, στην οποία και φέτος είχε μια πάρα πάρα πολύ καλή πορεία.
1: Μέχρι τώρα τουλάχιστον.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον τελεθριακό.
0: Και εκεί έχουμε μια πολύ
1: και εκεί
0: καλή.
1: Έχουμε play-off, έτσι.
0: Και εκεί έχουμε play-off. Έχουμε και εκεί μια πολύ καλή παρουσία του Δήμου.
1: Εκεί
0: μια
1: έπαιξε
0: πολύ
1: με τον Πρωτέα Σχηματαρίου.
0: Μια παραδοσιακή μπασκετομάνα, να την πω έτσι, το Σχηματάρι. Μια παραδοσιακή ομάδα ο Πρωτέας. Είχαν παίξει και το προηγούμενο Σάββατο οι δύο ομάδες σε ξαναβολής αγώνα, τον οποίο κατάφερε ο τηλεθριακός να τον πάρει με ένα πόντο διαφορά. Αυτή τη φορά, Γιάννη, επειδή ήμουν στο παιχνίδι και το έκανα και ζωντανά στο Διάβλο News, ήταν πραγματικά ένας αγώνας για δύσκολες συνθήκες, το πω, έτσι, για καρδιακούς, να το πω. Όχι, ενώ ήταν ένα... συγγνώμη, έχασα λίγο την ωραία της σκέψης μου. Ήταν αγώνας για ανθρώπους που... αντεδείκνεται αν ήταν καρδιακή. Γιατί στο μεγαλύτερο μέρος, αν όχι σε όλο θα έλεγα. Δηλαδή,
1: πόντο.
0: Όχι, ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά. Η ομάδα του Πρωτέα προηγήθηκε από την αρχή, κράτησε διαφορά, έφτασε μέχρι 7-8 πόντους από όσο θυμάμαι. Σε δύο σημεία του αγώνα ο τελεθριακός κατάφερε να μπει μπροστά.
1: Προσπέρασε.
0: Με 1-2 καλάθια.
1: Και κράτησε.
0: Δεν κράτησε το αποτέλεσμα. Κατάφερε να ξαναμπεί μπροστά το σχηματάρι και στο τελευταία λεπτά το τελεθριακός έβαλε γκάζια, κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα 70-70.
1: Πήγανε
0: στην παράταση και στο πρώτο και με το που ξεκίνησε η παράταση λες και βλέπαμε μια άλλη ομάδα του τελεθριακού. Τα έδωσαν όλα τα παιδιά της ομάδας του τελεθριακού και έβαλαν άλλους 14 πόντους.
1: Εδώ βλέπω ότι ο Πρωτέας κατά τη διάρκεια της παράτασης έβαλε μόνο ένα καλάθι.
0: Μόνο ένα καλάθι ακριβώς.
1: 84-72 το αποτέλεσμα.
0: Ενώ ο τελεθριακός πέτυχε 14 πόντους. Mm-hmm. Ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή εξέλιξη, κάτι που απογοήτευσε θα έλεγα και τον προπονητή, τον κύριο Χατζή, του Πρωτέα Σχηματαρίου. Του ζητήσαμε να μας δώσει δηλώσεις, δεν θέλησε, ήταν πολύ φοβερά απογοητευμένος. Μας έκανε όμως δηλώσεις ο προπονητής του
1: Τελεθριακού. Πριν πάμε στις δηλώσεις, παίζουμε κάτι, θα έχουμε και άλλο παιχνίδι.
0: Έχουμε το παιχνίδι που θα γίνει εδώ την Τετάρτη. Μεταξύ,
1: δηλαδή τώρα πόσο είναι το σκορ?
0: Ο τελεθριακός έχει πλεονέκτημα. Είναι 2-1. Αν 2-1. Πάει στο 3-1, θα πάει.
1: Αν πάρει και αυτό το παιχνίδι, ανεβαίνει η κατηγορία.
0: Μας τα λέει όμως και ο κύριος
1: λοιπόν,
0: Φώτου στη συνέντευξη.
1: Ωραία, αν είμαστε έτοιμοι, να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φώτου.
2: Coach, σήμερα είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο πήγε και στο πεντάλεπτο της παράτασης. 70-70 το τελικό στον κανονική ροή. Καταφέρατε όμως στο τέλος να πάρετε τον αγώνα, αν και στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ήσασταν πίσω.
3: Ο Πρωτεύουσα Μανταρίου είναι μια ομάδα η οποία είναι, το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Έχει πολλά παιδιά. Έχει παιδιά τα οποία βγάζουν ενέργεια στο γήπεδο. Και σίγουρα η σειρά το ξέραμε ότι θα πάει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και το προηγούμενο παιχνίδι ήταν στον Πόντο. Σήμερα πάλι κρίθηκε στην παράταση εκεί πέρα. Ευτυχώς πήραμε σωστές αποφάσεις. Τα παιδιά είχαν καθαρό μυαλό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αν χρειαστούν και τα επόμενα δύο παιχνίδια, δηλαδή παίζουμε Τετάρτη μέσα στο Ματάρι. Αν ιτηθούμε εκεί και χρειαστεί και το πέμπτο παιχνίδι εδώ, πάλι στην ίδια διαδικασία λογικά θα πούμε, γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι σίγουρα και στα μέτρα μας και είναι σίγουρα θα μας ανταγωνιστεί μέχρι το τέλος. Εμείς, εγώ αισθάνομαι μια ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί πρώτον έχουμε αρχίσει και μαζεύουμε όσο κόσμο μπορούμε για να έρθει να δει ωραίο θέαμα, γιατί το παιχνίδι σήμερα πραγματικά έχει και εξέλιξη και από την εξέλιξή του και σε γενικές γραμμές γίνανε και ωραίες φάσεις. Παρακολουθούμε ωραίο μπάσκετ. Αν καταφέρουμε όποιος και να περάσει τη σειρά, είναι άξιος. Αν την περάσουμε εμείς, έχει καλώς. Αλλιώς θα δώσουμε πάντως το 100% και την Τετάρτη και το άλλο Σάββατο να προκριθούμε στον τελικό.
2: Ο πρώτος στόχος της ομάδας που ήταν στα play-off επιτεύχθη. Τώρα που έχουμε λοιπόν αυτόν τον πρώτο στόχο, πάμε για κάτι περισσότερο?
3: Πάμε για τον τελικό, σίγουρα. Θέλουμε να περάσουμε στον τελικό. Τώρα από εκεί και μετά, με 2-0 με το Αλιβέρι, πάλι το έργο μας είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει μετά να κάνουμε break στο πρώτο παιχνίδι για να έχουμε τις ελπίδες. Επειδή βλέπω τα παιδιά ότι το θέλουν, το θέλουμε όλοι, δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να γίνει. Σίγουρα υπάρχουν φαβοροί, σίγουρα το Αλιβέρι με το ρόστερ που έχει, έχει τον πρώτο λόγο, αλλά εμείς θα το πάμε μέχρι τέλος.
2: Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία.
3: Και εγώ.
0: Είπαμε λοιπόν, μάλλον μας είπε ο κύριος Φώτου, ότι στόχος της ομάδας είναι ο τελικός, να πάνε στο τελικό παιχνίδι.
1: Με το Αλιβέρι.
0: Προφανώς με το Αλιβέρι. Ένα Αλιβέρι όμως που εχθές, το Σάββατο συγγνώμη που μας πέρασε, του έβαλε πάρα πολύ δύσκολα ο Άρης Αμφίκλειας στον αγώνα που είχαν για τα play-offs, γιατί κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με 69-78 είναι το τελικό σκορ του παιχνιδιού, στη δεύτερη παράταση. Δηλαδή ο Άρης Αμφίκλειας αντιστάθηκε πάρα πολύ, κάτι που δείχνει ή ότι το πείσμα της ομάδας ήταν τέτοιο.
1: Κάτι που δείχνει ότι όλες οι ομάδες έχουν τροτά σημεία.
0: Ακριβώς.
1: Και ότι αλλά τίποτα δεν κριθεί πριν.
0: Και το κυριότερο από όλα είναι ότι βλέπω τον Αστέρα Λιβερίου, παρότι είναι μια ομάδα, όπως είπαμε, πολύ δυνατή, τα τελευταία παιχνίδια να έχει κάποιες, μια αναμενόμενα μάλλον αποτελέσματα.
1: Έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει, να αδειάζουν οι μπαταρίες.
0: Ή ανεβαίνουν οι άλλοι ή κατεβαίνει ο Αστέρας.
1: Λοιπόν,
0: πάμε πολύ γρήγορα στη δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί να πούμε λοιπόν ότι είχαμε και τα play-offs για τη δική μας την Ακαδημία Εστίας, η οποία έπαιξε στην Ερέτρια και έχασε 68-60. Είναι τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα. Μπορεί να μην ανέβει, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και την Ακαδημία πολύ η άνοδος, ντε και καλά. Η ουσία είναι ότι έχει κάνει φέτος και μια πολύ καλή παρουσία στην δεύτερη ΕΣΚΑΣΕ και είναι πολύ σημαντικό για μια περιοχή σαν τη δική μας να έχει δύο καλές ομάδες και να έχει και μια στην δεύτερη ΕΣΚΑΣΕ.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους και καλό μήνα και πάλι. Η αγάπη μου
1: φαίνεται κρύφτηκε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα το Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πολύτερο Μικρόν Ε, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Να θυμίσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 698-34-39-981 και για το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, να ευχαριστήσω το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αμπάντων, βρίσκεται πλησίον του Κέντρου Υγείας Εστίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να σας πω από τώρα πως στην αυριανή μας εκπομπή καλεσμένος θα είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σημεώνο Κεδίκογλου, ο οποίος κατέθεσε πρόσφατα μια ερώτηση που αφορά την μετακίνηση των μαθητών, κυρίως των μαθητών από το χωριό Εδιψώς και από τα Ήλια και συνολικότερα και από άλλα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας στα σχολεία τους. Να πούμε πως αυτό το πρόβλημα το είχαμε εντοπίσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Είχαμε μιλήσει με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας για το συγκεκριμένο ζήτημα 23 Οκτωβρίου αλλά και στις 16 Ιανουαρίου. Την περασμένη Πέμπτη ακούσατε τι μας είχε πει στις 16 Ιανουαρίου ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα, γι' αυτό αναγκάστηκε ο κύριος Χεδρίκογλου να καταθέσει ερώτηση. Θα κουβεντιάσουμε λοιπόν για αυτό, αλλά και για άλλα ζητήματα, όπως και για τον Έμφυα και για το ειδικό σχολείο των Καμαρίων, στην αυριανή μας εκπομπή με τον Ασημείο τον Χεδρίκογλου. Καλή σας μέρα!

0: τα. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Εδώ είμαστε, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής με ένα τραγούδι που παρότι δεν προκρίθηκε να εκπροσωπήσει φέτος την Ουκρανία στη Eurovision, αγαπήθηκε όμως πολύ εδώ στην Ελλάδα κυρίως, και γι' αυτό το λόγο προέκυψε αυτή η συνεργασία μεταξύ της Κλαυδίας και της Τζέρι Χέιλ και προέκυψε αυτό το υπέροχο ντουέτο. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για τις επόμενες δύο ώρες διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη ένα τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, το τραγούδι του Λύκου σε στίχους πάντα της Λίνας Νικολακοπούλου.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι από το μπαλκόνι του Παπαζό, αυτό το project που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Τώρα κυκλοφόρησε μια καινούργια διασκευή, εδώ ο Παπαζό, ο μέτρ των διασκευών, παρέα με την Άρτεμι, πειράζει Φίβο Δελιβοριά και την Μπόσα Νόβα του Ισαΐα.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
1: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222-60-24518.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ. Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Πάμε τώρα για τη συνέχεια να σταθούμε σε ένα καινούριο live album που μόλις κυκλοφόρησε. Ένα album από τον Θοδωρή Κοτονιά, όπου εκεί συναντιέται με πολλούς γνωστούς του φίλους. Μεταξύ αυτών είναι και ο Γιώργος Νταλάρας, όπου παρέα εδώ τραγουδάνε αυτά τα πολύ γνωστά κλειδιά.

Ένα από τα τραγούδια που παίχτηκαν πολύ φέτος στο TikTok και έγιναν φυσικά viral είναι αυτό της αγαπημένης Γλυκερίας. Ένα τραγούδι που ήρθε από τα παλιά, ένα ταγκό που λέγεται «Στα απογεύματα τάδια». Εδώ πάμε να το θυμηθούμε μέσα από μια καινούργια version, ένα καινούργιο remix που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ραδιοφωνική Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97.
1: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέψαμε με ένα τραγούδι που ήρθε από τον κινηματογράφο και φέτος το ακούμε πλέον και στο θέατρο. Το μεγάλο μυστικό μου, εδώ έτσι όπως το διασκεύασε η Rosie Blue, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη Jenny Jenny, η οποία φέτος ανέβηκε στο θέατρο και μάλιστα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Εκεί πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων ο Χρήστος Λούλης, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Χάρης Αλεξίου σε ένα ρόλο έκπληξη. Πάμε εδώ να τη θυμηθούμε σε μια διασκευή πρόσφατη στο «Μια πίστα από φόσφορο».

Λίγο πριν κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, νομίζω ότι είναι ώρα και ότι είναι και καιρός πλέον για να ξεκινήσουμε τις εκδρομές. Να, σαν αυτήν εδώ που μας καλεί να κάνουμε η Ελένη Τσαλιγοπούλου, στο πολύ γνωστό αυτό τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή. Και εδώ συναντάμε την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου να πειράζουν και να διασκευάζουν έτσι με το δικό του τρόπο ένα κλασικό hit του καλοκαιριού. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και ολοκληρώσουμε έτσι τη σημερινή εκπομπή, πάμε να βρούμε τη Μελίνα Κανά και αυτό το υπέροχο τραγούδι που της χάρισε ο Ρέστης Ντάντος, «Το δίκιο με το μέρος σου». Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τα λόγια και τα τραγούδια για σας διάλεξε ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας σε Διψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
0: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: νυχτινή. Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: που δεν σ' έχω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση με απόλυτη συνέπεια θα τολμήσω να πω μόλις έχει ξεκινήσει. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ακόμα καλύτερα σε πολύ λίγο που θα επιστρέψω, όχι μόνο για να δούμε ότι έχω ετοιμάσει για σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσοι μείνετε μέχρι το τέλος με όλα τα θέματα αλλά και τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί, να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα.

0: Απαντήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η σκαλέτα της εκπομπής έχει αυτή τη στιγμή θέση. Έχουμε παιδιά πολύ ωραίες ενότητες και πάμε να τις δούμε με την χρονική σειρά που θα ακολουθήσουν. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όλα αυτά σίγουρα θα τα θυμηθούμε, όπως και σημαντικά γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, πρόταση ταινίας ή σειράς και φυσικά όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες καινούργιες, αλλά και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
2: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media. Βρείτε εμένα στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Με προτάσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σου πω πως όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες δεν παίζουν αλλού, αλλά παίζουν εδώ. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος και δυνάμωσε λίγο ακόμα.

0: τα νεύρα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και θέλω να σας πω πως ο Jack Norris μπορεί να φορτίσει το κινητό του απλά και μόνο κοιτάζοντάς το.

0: Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μην διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η καρδιά της ελληνικής μουσικής χτυπά δυνατά εδώ, στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα.

0: Σου είπα φέτο.
1: Ραδιο Εστιαία 100,3.

Είμαστε στις προτάσεις ταινιών και δεν έχω προτείνει, έχω παρατηρήσει, μου το είπαν βέβαια οι άψογοι, οι αγαπημένοι, οι καταπληκτικοί, μοναδικοί μου συνεργάτες, αστυνομικές περιπέτειες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα Δευτέρα με το Glass Onion, A Knife Out Mystery. Είναι καταπληκτικό. Το Glass Onion είναι από τις πιο στυλάτες και απολαυστικές αστυνομικές ταινίες του Netflix, το υπογράφω. Ο διάστημος detective Benoit Blanc, που υποδύεται ο Ντάνιελ Γκρέγκ, καταλήγει στην Ελλάδα, στο ιδιωτικό νησί ενός εκκεντρικού δισεκατομμυριούκου, όπου έχει οργανωθεί ένα παιχνίδι μυστηρίου για την πορεία του. Για την παρέα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, εδώ μου το γράψανε καλλιγραφικό. Λογικό, ζωντανά είμαστε εδώ, γίνονται και λάθη. Φυσικά τίποτα δεν μένει στο παιχνίδι για πολύ, γιατί σύντομα έχουμε πραγματικό έγκλημα και γίνεται ο κακός χαμός. Θυμίζει λίγο Ηρακλή Πουαρό. Πολλούς ύποπτους και ανεπάλληλες ανατροπές. Η ταινία είναι πανέξυπνη, σατιρική και πολύ καλογυρισμένη. Δείτε την χθες, The Glass Onion, τη βρίσκεται Netflix.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: Radio Show.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: δάκρυα.
1: Δεν θέλω να αρχίσετε τις αρνητικές σκέψεις. Ένα είναι το δεδομένο, ότι όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν. Και τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε. Έχουμε ραντεβού και αύριο. Έτσι, έχουμε μπροστά μας άλλες 4 μέρες αυτήν την εβδομάδα. Δευτέρα, Παρασκευή είναι η εκπομπή. Τελειώσαμε τις Δευτέρες, μένουν άλλες 4. Καλά θα πάμε. Μην μου αγχώνεστε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Φιλιά πολλά.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω.

στα ριχά με γυρίζει. Και φταίει ο μικρός ουρανός που κρύβει το μεγάλο γκρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο. Απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Γι' αυτό και το χειμώνα τόσο πολύ λατρεύω. Ρωτάς τι θέλω πιο πολύ, ρωτάς τι μου αρέσει. Θέλω αυτό που θες κι εσύ.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνικής Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

0: 92,4. Θεωρείς το Βάλς ξεπερασμένο και συντηρητικό? Μάθε ότι όταν έκανε την εμφάνισή του στη Βρετανία στις 11 Μαΐου του 1812 σαν σήμερα, χαρακτηρίστηκε ανήθικο, απίστευτο. Απίστευτες είναι και οι θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Μία από αυτές υπόθηκε το 1835 σαν σήμερα, όταν ένας κομήτης εθεάθη να πλησιάζει τη γη. Ευτυχώς ο κομήτης μας άφησε ήσυχους. Η ζωή συνεχίστηκε και το 2011 σαν σήμερα, το ανδρικό κοινό μπόρεσε να δει στο Playboy την κόρη του Mick Jagger, όπως τη γέννησε η μαμά της. Το 2011 πάλι σαν σήμερα, ένα vintage rock μπλουζάκι έπιασε αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία. Εντάξει, είχε πάνω τους Led Zeppelin.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-59-89-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

τα μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4. Νέο σινγκλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchie για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: μόνο να.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
5: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
5: Bosch,
4: DeWalt,
5: Carhartt,
4: Makita,
5: Gardena,
4: Stanley,
5: McCulloch,
4: Oregon.
5: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
5: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiaea 100,4. Νέο σίγγλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsy για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah,

0: μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Δώσου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: ότι σε πέ...
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

0: με τίποτα.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκληρές ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός με το Χατήρι. Έρχονται η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες, Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Όπου Κι Αν Πας. Καλή μας διασκέδαση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δύο καρδιές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό «Μία επιλογή της Μαρίας», ενώ λίγο πριν η επιλογή του Βασίλη «Άννα, Βύση και Αιγαίο». Έρχονται Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για το Δημήτρη και αμέσως μετά η επιλογή του Στέλιου «Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνει».

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μία επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αργύρι στην Αργυρία, στον Κύριλο στο Μεθόδιο και στη Μεθοδία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Πολυστιαία. 100,4. 100,4.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σοφίας, Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Τάσο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με το τέλεια για τη Γεωργία.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη για τη Στέλλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 330, το Βυζάντιο ονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Αλέξανδρο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 απονέμει και τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Στάθη Παντελής Παντελίδης, ίσως ήσουν κυρία.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Eva Kaili, Eva Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ραδιοστιαία 100,4. 100,4.

εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε ξεχνάω. Κλείνω πληγή.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπορά